Jack Jones ο Anki M&EK, The Cat, Where Did You Go, αν μενόν στιώρ, δεν κάνουμε εκδά σε ήδη World Cup. Αν είσαι χαφνάρ για τη μόρου για ράου World Cup, εμψόμα με, και έτσι βρε τι σου λπίρ για τι, με τη μόρου για ράου σε λόμπα παρτικολάρι, για τη Γκέργρου, που χάζα ουάχαντα παρτικολάρι. Σε ρε, κάνουμε εκδά σε ήδη βάρα, αλλά ουάθαν δελ Bieber Exa, ο Anki Jason Derulo, αλ Kevin Compley. Jamie

Ακριβώς ο Earl of Sinar, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ο Έγναρ Ισέμεν Μπέι, αυτή τη λογότητα να έλεγε μισόμα, δεν είναι την κέλμα, δεν είναι προβλέμα, είναι μαντής δούμπιο. Χάφνα με να, να λύκουν εν δίκλη κέλμα παρτικολάρι, λίμα τκούν στη στα ντουρλεκ ψέζα, εμπιο τ νέιμιν σχάβι, τα έτσι κέμ δαχ ολ βίκεντ λιά, δεν είναι σκρέμ παρτικολάρι, μισόμα. Λίμου στερ ναϊδα, λίμου στάντ κέμ ναϊδα μότα ντα, μουσ μπιτσάι. Λίγα δυσάστρο σώα, λίμα τκούν τη στα ντουρλι ψέι, πέρα ο κέλλιν σα σιρίλια, και κλίμι δίκλη κέλμα, li inti tajda kem tajda, xorta wahda ma jirnex xirek xtajda b'mod tajjeb, hekk issa teħellek kważi kważi. Ibgħat li naqra fuq WhatsApp fil-kasan ka ibgħat li voice message tippruvaha fuq 9900897. Verament looking forward biex nara daqsxejn inti li mi dik il-kelma partikolari li forsi issiba naqri iktar diffiċli biex jirnex xirek tajda.